Κάτι γρουραϊτά άμα σα κίτσο. Έτσι ο 739 νυν. Τσασνακά πιπί. Νιουκάντσι νιάου παγιά για κουνάκα. Μου είσαι στα καζονάπα γραντικά πινιέρκα κουνάμι. Παϊκουνάπα ξουγκοπίκα. Αιγύπτο

Ιερίος παξίμι βίβλια πίκα ζημάκουμι, αζιουίζει Ευαγγέλιο μαντακά, ζακικούνα τα απάνα, σουφρινά πισκά σκάτα. Ζικούν τσιγμί Ιερίος παξίμι Εβραίος λίβρου πίκα ζημάγμι, κίκιν νιούκακα, σουφρινά κάσκατα Χεσού Κρίστου τα ζικούσπα. Χεσού Κρίστου ζακίτα απάσκατα ζικούσπα Ιερίσπακα, νιούκαν τσιχκα μάνα χίζασούντσο, νιούκαν τσιχκα μάνα σακυρισούντσο Ιερίος παχνιάμπι καουσανάτα πουρινάτα. Γιορίνα κάντσιχ κισπίτσι Χεσού Κρίστουκα, ουάουα πατσαμάντα σουφρίρκα. Κισπίτσι Χεσού Κρίστου ουατσαρίτσουν σου άζι λούγαρ ζα ταψ μάνα τσαρίρκα κουνάτσου, γιαία μαμακούνα. Μητικούς παρίνα του κούρκα Αιχύπτο ζαχτάμαν. Ισκι ουάτα γιάζι τη γράσπα σαμούρκα, μπελέγμαν. Συνάπης τσαϊπικά, σου γμίζε είχα του μάντα αρκελάου που σακούσκα μάντα, μαντσάσπα, ρίνα του κούρκα ατσκάτα πουρίσπα, να σαρέτ ζαχτάπη καουσανάμαν. Τσαϊπη με κίμσα τσούγκα ουατακούνα κάμα καουσάρκα. Κι σπίτσι Χεσού Κρίστου για δύο σπαγόβρα μινιστέριο τα καζαριρίχπικα, για τσατσίσκα ουάσακα, πάει τα πίνια χκούνακα, σου χάτουν χάκατα, ταγκάσουν ήρκα κούνα. Ρεκουιτουκούν τσιγμή κι σπίτσι Χεσού Κρίστου κα καζάρι μάντα το κούρι κάμα μη ζακικούνα τα απάρκα σουφρίρκα. Τσαϊ μάντα μη καϊ σεγούντα δε Τιμωτέου πίκα Απόστολ Παύλο καζίμαν, Κρίστου Χεσού τα κατηχκούνακα, Ευαγγέλιο μάντακα, σουφρίνα κασκάτα. Ταντανακούσκα κριχκούνακα, μινιστισκάτα σουφρινάτα Ευαγγέλιο μάντα. Συναζάτη, η μασίνα Ευαγγέλιο μοντακο σουφρίνα κασκατάψιμη για τσάτσιν Απόστολ Παύλοκα καϊ καπίτουλο δόσπικα. Τσαϊπαχκα ρίκουι του κούντζιμι, τσούσκου γιουικούνα τα ρίκουτσιν. Τσιμπα πουράσπα σολδάδουαν, κασπάσπα μισανακούγουαν, ταρπούσπα καουσάγουαν. Συναζάτη, άζι τσασκίσκα ομπρέρο σύρβιγουαν. Καϊ κουναουάνκα γιουιατσίμι, σουφρινάκα, μινιστηρίσκα τη κασκατά Ευαγγέλιο μοντακα η τούκη κρίχκουνα πάχκα. Καζάρι πίκα ζικούντσι, Ευαγγέλιο μαντακά, σολδάδο σίνα, σουφρίνα κασκάτα, βέρσο 3 βέρσο 4 καί τα ρημάκων. Απόστολ Παύλο καί πίκα για τσατσίγμι, σουχ σολδάδο πακάουσε η μασίνα κασκάουαν, τσιμπαπούραν, κρίχκουνα πακάουσε η μασίνα καναμάντα. Καζάρι πίκα, σουχ σολδάδο κα, τούκι πάτσα, σιρβινά πακάρκα. Σολδάδο κάναμον για εκούσπακα, κάσνα μην ήχκουνα κασκά. Σολδάδο κούνακα, χαρκάσκα μικάν, ήμα σουχ τυχκουνάπι για εκουρίτσουν, ήμα σουχ τυχκουνάπι μητηρίτσουν. Σουχ σολδάδο κα, σολδάδο μικάν, μάνα ήμα σούχτη καί του κόντσο. Τσαίτα μην ήχκουνα κάσκα, Ρωμάνο χιντικονάκα. Ήμα τάση γνήσαν ίνκα ίκα, νιουκάνσια κρίχκουνά μας ρε μας πάκα. Ιουια τσίκον μη, σου κρίχ ρούνα, σου κρίχ ουάρμικα, Κρίστο Χεσούς μαν ρίχτσα κανακάν, σουσταρίνα καν, κι σπίτσι Χεσού Κρίστος είναι κανάμουν τσαϊνάτ, μάνα ήμα σουχτήκτα μας κανακάν. Κρίστο Χεσούς μη νιουκάνσια ρικούσπα κατίνα κακάν. Σου σολδάδο κα, μάνα ήμα σούχτηκ νεγόσιο, μάνα ήμα σούχτηκ ρούρεϊ κουνάπι για εικουρίντσο σατυρίντσο. Βέρσο 4 νιν, μαϊχάμπις σολδάδο το κούσπακα, παϊ κίκιμπαχ ημάτα ρουρανάτακα, μάνα γιουιαρίντσο. Ασταουάμπις παϊ τα μαντάχτα κούσι τσινάζατα μη γιούιαν. Παϊκα μάνα νίσαν νιντσο, γιατσανάτα σακίνα κασκάτα. Τραβαχανάτα σακίνα κασκάτα. Ουασιτσίτα σακίνα κασκάτα. Ουασιπι ήμα ρουρικουνάουν κατίνα κασκάτα τσαϊπι σακίνατα μάνα νίσαν νιντσο. Κριχκούνακα, μάι πικάσπαπη, μάι τα ρίσπαπη, κριχκούνα μη κάνσι. Η τσάιτα μη νιουκάνσι, καζίκουτσίνα κάνσι. Είμα ρουζέι πικάσπαπη, μάι πικάσπαπη, κριχκούνα κάσκατα μη ζίκουτσίνα κάνσι. Τσάιτα μη γιουιάτσιν καϊ βέρσο 4 πίκα. Νιουκάνσι, κα κριχκούνα μη κάνσι, το κουιπάτσα. Η τσάιτα μη ζίκουτσίνα κάνσι. Μάνα κριχκούνα κάνσι, σου ντομίνγκο ζάτα, ηγλίσιο κουζάπη. Συναζάτη σου σολδάδο κα, αρινίγμι, παχτα τσιγκάπαγ μαντάσκα κουνάτα. Μάνα σου σολδάδο σου παϊμουνάσκα τα ρούραν. Μάνα πάει του μάνταν, αστα ουάμπης παϊκα μαντάχτα μη τσάριν. Τσαϊ μάντα μην είν, αστα ουάμπης παϊ τα μάνταχτα κούσι τσινάζατα μη γιούιαν. Συναζάτη σουχ σολδάδο κα, μάκα να κουίπι μικάν. Μάνα ζημάκουν σου καϊ πίκα, κουάρτελ που ουίτς καρίσπα, τιακουνάτα, σαμακουνάτα, σιρικουνάτα κα μάνα ζημάν σου. Ζημάκουν μη αστα ουάμπης σουχ μάκα να κουίπι κασκάτα. Ιτσαϊ μάκα να κουίπι κα, ουιάνα καν, τσασκίνα καν, παϊ τα μάντα ημανίς κατά, ιτσαϊ τάτι ρουρανα καν. Αζημικάν τα πουρίνα νιουκάντσι τα ανακούσκα κρυχκούνα. Ουιακουντσίξο νιουκεντζίχ κισπίτσι Χεσού Κρίστου μάντα σκάτα. Ουιασπαπισκότιν παχτατσίκοντσίξο καζουκοντσίξο. Καϊμούντο καϊπάτσα πίκα νιουκεντζίχκα ουιακουντσίμι άτσκα ριλιχιόνι σκονα μάντα ρήμα σκακουνάτα. Παντάτα γιατσατσίχκουνα. Μάνα αζικούναχκούνα ρημάκουν. Μάνα αζικούναχκούνα ρικούριν μαϊπίπι. Το συνακάχπιπι κίκιν νιουκακα για δυο ρημά σκατά με ουιανακάντζιχ τσαϊσαουβιπίκα. Ατσκακούτιν νιουκεντζίχκα καϊμούντο καϊπάτσα σιένσια χαμπιχκούνα ημανίσκατα ουιασκάντζιχ. Υπάρχουν κανένα νιαμάνα ρεμέδιο τιάντσου. Νια τούκι μη χιτσούσκα. Νια ισκι ώρα ζατάμι καούσι τετσάριν. Ο σουκ σεμάνα ζατάμι παίκα νια καουσάγκα. Ο σουκ κίζα ζατάμι καουσάγκα. Νιν κουνάμι ούγκουσκα κουνάμαν τριμάσπα. Συνακάχου πει νιουκεντσίχκα ιατσάνα μη κάντσι. Διό ρημάσκα τα ουιανάτα. Διό κα ήματα τινίν. Ατσκακού την τσάσνα παθάσκα. Ούγκουσκα κούνα τανίσκα. Νια ασαπούντζα κουνάζα παγμή. Καούσαν ούνι ουατακουνάτα.
chaymanta mi ñukanchika yachana kanchik Dios rimashkata uyanata. Ama kungarishun, kikin ñuka mandado tarurakuna mi kanchik. Manda mandakuna chukanchik. Chinakakpika uyana kanchik, ñukanchikta mandak, ñukanchikta kishpichik ima nishkata y kazunata yachana kanchik. Tukimanta yajika tandanakushka krikunaka, Dios imanishkataka kazunata yachashun, mana tuki kabalta intendishpapish. Astawan rikuitukunchik soldado kunamanta rimashpaka, paikunaka wañu itukunkuna miku illashkamanta. Inimigo kuna shamushpa wañuchitukun. Chinakakpipish chaypaka paikunaka allichirishka prepararishka mikan. Chayllatatikmi yuyachin apóstol Pablopish, ñamana ñuka kawsakunichu. Astawanpish Cristo Jesús mi ñukapi kawsan. Astawanpish ñukaka wañushpaka mishanimi nishpami nin. Apóstol Pabloka allichirishka prepararishka kashkamanta. Kikinka huyashka uyaj, allichirishka chukangi kunanllati wañungapak. Prepararishka chukangi, tandanakushka krikuna, imashinati kanchi. Shinallati soldado kunamanta rimashpaka, paikunaka kayashkapish mikan, soldado kuna kanga paktukirat, wañunga kama paikunaka katina karka soldado kashpa. Chaymantami apóstol Pablo kanin, kanka llakikunata api sufri nin, alli soldado shina. Jesucristo pak soldado shina ñukanchikpi llakikunata apanakanchi. Ñukanchik soldado tukushpak Jesucristo pak soldado kuna kashpaka mana ima shukti negocio kunapi, mana ima shukti kay mundo kay pacha rurikunapi saterina yaykurina chukanchi. Shuk soldado romano

0: να καρκά. Κάνκα διάβολο ζάτιμι κάγκι νίσπα μη γουαρμίκα καπαρίρκα. Κοτιν κάρικα, κάνκα δαιμόνιο ζάτιμι κάγκι νίσπα μη κοτιτσίρκα. Κάικα μάνα σου γογάρτσο, σου γυμφιέρνο μη κάν νίσκα μη γουιαρίρκα. Τσέπι μη πολυσίακα ο αουατανίν, κάμπα για γιακουνάτσο, ο αουακά, άρι νίσπα μη κοτίτσιν. Τσαϊμάντα μη γουαθήμουν σα μουνάτα καμάνα μουνάνι, νιούκα για γιακουνατάκα φινιανίμι, γουαθήτα φινιανίμι, μπάριο τα φινιανίμι, καϊπικανάτα μανάτι μουνανίτσον ήρκα. Καϊσίνα ζακι κουνάκα, τούκι καϊμοντοπίμη τίαν κουνά. Ατσκα ο αγουακουνάμι, μανα κάζουν κουνάπη, μανα ουιάσουν ην κουνάπη. Παϊ κουνάπα γιάια μαμακούνα για τσατσίσκα κουνάτα. Παϊ κουνάπα γουαθι κουνάπη, η μακούνατα ουιά σκαμάντα, σιναζάτα γρήκου σκαμάντα. Σινα κάχπιπη, σου αζίτα χθούμαγ ο γάρτα κατσάρι του κουντσίγμι. Κρίστο Χεσού μάντα, διό μου μίγκαρι σπάζα. Βίβλια κανίνι, τσαϊμάντα μαϊχάμπη Κριστούν κασπάκα, παϊπαχσούγκο πι Κρίστο τα τσαρισπάκα, μουσούγμι τόκουν. Νιάουπα η μασίνα κασκάκα νιά τσιγκαρίρκαμι, κουναν κατούκου η μουσούγμι, μουσουξινάμι σεντίνα, Ιουλιάνα, Ριμάνα, Καουθάνα, μουσουξινάμι παϊπαχπαρέχα ουανκάνα, ουαβακουνάουαν, γιάια μαμακούνα ουανπη. Κουλιάσκα ούια, κίκιν καϊτα μανάρι ρουράσκα κασπάκα, Χεσού τα καμπαχσούγκο πι, κανταμαντάχπη και σπιτσίχπη κάτσουν τσάσκι, κάμπαχο τσακουνάτα ουιζασπά. Διός με περδονάγκα, ουνι καουσάιτα τσιναζάταχ, σουρκουσίξα ταντάζα φαμιλιατά πισκούγκα. Διός βεντεσιάτσου.
1: Μισιόν τσάσκι ουιά τσίρκα, σαμάτσι ξημικούνα, αστάγουανια τσάγκαπάκα, μισιόν τσάσκι αρρώβα gmail.com μανκίσκα, παγιζάτα ουιά σκαμάντα.
2: Διός βεντεσιάτσου.
3: Música para el alma.
4: Música para el alma.
3: Eleva tu corazón. Estás en la mejor estación. Radio Estéreo. A la UCI.
5: Z1. 1400 AM.
6: 102.5.
7: Nueva revelación.

0: Μάνα Διος μουνάς κασίνα. Μάνα πάει παγμάκιπι μιγκαρίσπα καουθά σου νύχπι τσουρά σου νύχπικα ρικουντσίμι χατουν ζάκι κούνα μητούκοσκα. Μας κάσουν αστάουν κοτσουγιανάτα Κρίστο Χεσούς παγμα. Μας κάσουν πάει παγμούνε επί κατινάτα, πάει παγμούνε επί κανάτα. Πάει μητούκου τα γιάτσαν. Νιουκάντσι ματριμόνιο πήρε μας πά. Πήμανα γιάτσα τσισκάτσου, η μασίνα καουθάνα, η μασίνα κοσακάνα, η μασίνα γιαγιακάνα. Συνάψει ρικόντσι Χεσού Κρίστο, μια οπαμάντα τία σκάτα. Τούκου ήμαπης πάει παγμάκι πήκαν. Τσαιμάντα μη νιουκάντσι ματριμόνιο τάπης, πάει παγμάκι πήτσουρανα κάντσι. Πάει μη γιάτσαν η ματαρονάτα. Πάει μη γιάτσαν νιουκάντσι παγ ήμα αστάουν άζικα σκάτα. Τσαιμάντα μη αστάουν Κρίστο Χεσούς παγμαν τυγράνα κάντσι, χωτσουγιάνα κάντσι. Νιουκάντσι ζάτι. Άμα σου γιάσουν νιουκάντσι παρέχα χωτσουγιάσουν. Νιούκα μη καζαρίνα κάνει, νιούκα μη χωτσουλιά να κάνει, νιούκα μη τυγρά να κάνει, νιούκα μη χωτσουλιά να κάνει, αστάουν Κρίστου Χεσούς πάγμαν. Καϊσίνα Κρίστου Χεσούς πάγμαν τυγράσπα, Κρίστου Χεσούς μαντάτσουν σακίσπα ζάμι, κούσι σούμαχ ματριμόνιο τα τσάρι του κούντσι, σούμαχτα αλάχατα κάτι του κούντσι, κάουσι του κούντσι. Τσαϊπαχκά, Χεσού Κρίστου τάμι κατί να κάντσι, Χεσού Κρίστου τάμι μασκά να κάντσι, κούσα ουάρμι. Του κουτσιγκάπαχ, κίκιν μανάριχ καζάραχ. Ζωξικονγκιτσάρι, συνάψει μάνα Κρίστο μάντα κούχπι, μάνα Κρίστο που μόνο επικάσπα, ασταόμπι κανκούνα, είμα σούχτι γιου κουνάουν τάντα να έχουν γκιτσάρι, σούμαχ κασκαμάντα, τσάρι κασκαμάντα, είμα άζι κασκαμάντα, είμα τσαϊκούνα ζαμάντα τσάρι ζωξικονγκιτσι, μάνα τσαϊκα πάχτα τσουκάν, μάνα τσαϊκα τσάρι ραγκάτσου, κικίν που ματριμόνιο τα σάμου που ζακούνα πίκα, κικίν ον ζωξίκο σολτήρα μούσο, μάνα Κρίστο Χεσούς τα τσασκίχπι, Μάνα Κρίστο Χεσούς μαν ρίχτσα καχπι. Μάνα αστάουν Κρίστο Χεσούς μαν ρίχτσα κανάτα σωσταρικπίκα, νι το κουνίμι κικίνκα, σου χάτουν πάτα ουάνμι γουαχταρισκάνγι. Τσάικα να αναγκάμι. Τσίνα κάσπακα, λαδούγει, κάσπαϊ. Άμα πάιουν κατήσου νι το κουνί. Νιουκάντσι ο γάρπι βασίκο καούσε φαμίλια πίκα, του κικούνα μη ζακίκουνα σαρίντσι. Συνάπη, για δύο σπαγμάκι πι μιγκαρίσουν. Καϊπίτσκα ιουικούνα, νιουκάντσιχτα αϊδι τούκουν. Τσαϊπαχκα κίκιν νιούκαμι σουσταρίνα κάντσι. Άμα σακίσουν τσασνάζα, για διός τσαϊπι κανακάν τσαουπιπι, νιουκάντσι ογάρπι νιουκάντσι ματριμόνιοπι, η τσασνάζα νιωπόμου ζητουκουνγάπα, τσασνάζα άζι μίσαχ ματριμόνιο τα τσαρι τοκουνγάπα. Νιανισκασίνα ενεμίγο σατανάσκα, μανάμουνάντσο, νιουκάντσι άζι μίσαχ ματριμόνιο τα τσαριτσουν, τσιγκατσίνα τα μη μασκάκουν, του κυλάδιο μάντα, του κυλάια. Καϊπούν ζακούνα ημάπη, ρικόντσι σε ουάκιν ζαχτακουνάπη, νιουκάντσι καϊ Εκουαδόρ ζαχταπίπη, νια τσέχινα ζάτι, σουχ μάντα σκακούνα ημάτα νια κάζαρι τσίκον, μάντα σκακούνα ημάτα νια ουίνια τσίνα τα νικονκούνα τσίκεν τσίκεν γκρουπου κούνα. Φαμίλια τα τούκου τσιγκάπαχ, φαμίλια τα λίπρι τονί σπασίνα παμπάμο ήταν γκάπαχ, πυρο τσέι τσάου πιπι χουιάσκα ουιακούνα, διό τα μη κατίνα κάντσι, διό τα μη καζούνα κάντσι, διό τα μου γιανα κάντσι. Προσένα ζάτι σε υπαχκά άμα νιούκα ζάπι ουάσον. Του κυκούνα ζάτι μη μονάντσι νιούκα ζάπι. Νιούκα πάγζε μα τα ψρουάσον. Νιούκαζα ή μαζί κούνα τα τσασκινάτα. Περο νιούκα κα, νιούκα παρέχα παγζάτι χπι ή μάτα μάνα ρονάνα τα μονάντσι χτσο. Τσίνα ζάτι νιούκαντσι ογάρ ματριμόνιο πι μα μάνα αζί κάσπακα ουιζάσον. Μανιάσον αϊουδάτα. Του κυ ματριμόνιο κούνα ζάτι. Του κυ φαμίλια κούνα ζάπι τι μη ζακι κούνα κα ουάκε κούνα κατίαν. Νιούκαντσι κουέρπο αϊτσαπι. Ungui, nana y samujpika, rina kanchi suk doctor pama, hambikuna tobiana kanchi, chechina ajitukosun. Chasnazati mi hogar pipis matrimonio pipis kan. Chechina kaspaka, kaskata nisun, amahatun tukusun, paciencia charisun, rixirina tayachasun, tukimanta yajika, Cristo Jesús ta sakishun, nyukanchi shungupi, nyukanchi hogarpi, nyukanchi familiapi, mandakachun. Dios bendiciachun.
1: Uyashkangimi yuyari.
2: Astawan yatsangapajka kishkay.
3: jmchuki@hotmail.com correo electrónico man.
1: Yuyari, shungupi Cristota charispaka.
2: Tukuitami charingi. Pai izaka imata mana charingitsu.